0: Η ώρα είναι 6.
1: Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

0: 128 GB ή 256 GB από 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 204 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Πρωτόσαυρος, τυραννόσαυρος, τίρεξ. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxhead Pub. Και από γεύση.
1: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive

0: διατίθεται στα φαρμακεία από την NBM Distributors Limited.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 22 Ιουλίου. Φρυπόζω παναρισμένες λωρίδες κοτόπουλου 250 γραμμάρια από 3,99, τώρα 3,19. Ύψιλον καπνιστή σολομοπέστροφα 100 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,19. Φιλαδέλφια 300 γραμμάρια, 2,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
4: 6,5 με 10. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
5: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
6: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
7: Choice FM 98.2 and 104.3.

8 of Ophelia, guess who's back, back again. Καλημέρα σε όλους, ελπίζω όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Κάπου στα 6 λεπτά μετά τις 7, σήμερα 22 Ιουλίου, thank God it's Wednesday. Και τι έγινε ρε παιδιά, τι κάνετε? Ελπίζω, το λέω ξανά, είναι σημαντικό να το επαναλάβω. Να είστε καλά, να είστε υγιείς, χαρούμενοι, διάθετοι, ευδιάθετοι. Είδατε πως αλλάζουν οι λέξεις? Ναι, γιατί είναι το ευδιάθετος, διάθετος είπα εγώ, και αδιάθετος. Άρα ο διάθετος θα μπορούσε να υπάρχει? Δηλαδή θέλω να το ψάξω λίγο αυτό. Πώς είναι ο διάθετος? Κάπου στη μέση ένα πράγμα? Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, μάλλον όχι. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Πάμε δυνατά και σήμερα. Choice.

David Guetta featuring One Republic, Don't Wanna Wait. Προηγουμένως ήταν ο Calvin Harris με την Dua Lipa, One Kiss. Και Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Εδώ όπου απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της Sita. Και τώρα με το Sita Vision TV App και το δωρεάν TV Box απολαμβάνετε το περιεχόμενό σας ακόμα πιο εύκολα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy κάθετος TV App. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και ορθά το σκεφτήκατε λίγο, ο καθένας ξεχωριστά. Μου στείλε μήνυμα ο Βασίλης για να καταλάβετε και μου λέει «Ζεις». Ναι, να σας πω έτσι, χωρίς πολλά πολλά, γιατί δεν υπάρχει λόγος τώρα να κάτσω να αναλύσω το ιστορικό μου, ότι το Σάββατο το απόγευμα πήγα στα Επίγοντα, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και βγήκα χθες. Όλα καλά, κάναμε όλες τις εξετάσεις. Εντάξει, θα δούμε κάποια πράγματα που θα προσέξουμε. Γι' αυτό σας λέω, μην ανησυχείτε, όσοι ενδιαφέρεστε. Αλλά ναι, το σημαντικό είναι ότι όλα πήγαν καλά. Και θέλω σε αυτό το σημείο, γιατί το σύνηθες σε μια εκπομπή είτε πολιτικού λόγου είτε διασκέδασης είναι να κράζουμε τις δημόσιες υπηρεσίες. Θέλω να σας πω ότι εκεί τουλάχιστον που ήμουν όλα ήταν ρολόι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους γιατρούς, τους και τις νοσοκόμους, όλο το ιατρικό προσωπικό και παραϊατρικό προσωπικό, χωρίς υπερβολή. Τώρα δεν είναι για να βγω να κάνω λόγο, μια φορά θα το σχολιάσουμε και θα πάμε παρακάτω, αλλά νιώθω την ανάγκη να δώσω τα εύσημα για το πώς δουλεύουν οι άνθρωποι εκεί. Μου κάνει τρομερή εντύπωση και είναι σίγουρα πολλά τα θέματα, πολλοί άνθρωποι που υποφέρουν σε διάφορες ηλικίες, σε διάφορα φάσματα της ζωής τους και αντιλαμβάνεστε, είναι σαν να είσαι σε έναν άλλο κόσμο εκεί και επειδή έκατσα λίγες μέρες, το βίωσα, το έζησα από κοντά και εντάξει, εύχομαι σε όλους περαστικά και ελπίζω να έχουμε όσο λιγότερα casualties που λέμε, γιατί είναι πολλά τα θέματα υγείας που ταλανίζουν τους ανθρώπους και η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Αλλά μου έκανε εντύπωση το πόσο εξονυχιστική ήταν η έρευνα που έκαναν στην περίπτωσή μου, αλλά και στον καθένα ξεχωριστά που ήταν εκεί στο συγκεκριμένο τμήμα. Πάμε παρακάτω, λοιπόν, όλα καλά. Tame Impala, Dracula, τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97-710-710. Άλλη μια φορά, μπράβο σε όλο το προσωπικό εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. 98.2 and 104.3.

B.O.B. featuring Hayley Williams, Airplanes, εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, αυτά που γράφεις Κριστίν μου, νομίζω. Thank you so much, Georgian. Καλημέρα στη Γιάννα. Σε ευχαριστώ. Πω, τι ωραία. Γεια σου, Βαλάντο. Χαιρετίσματα στα παιδιά μας, τα καλά. Η Μάρο είναι στην παρέα μας. Η Στάλο, η Ειρήνη. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber, στο 97 710 710. Ετοιμαζόμαστε για το Quiz of the Day, το οποίο απαντάτε και πάλι μέσα από το Viber. Και για να δούμε το σημερινό τι λέει. Έχουμε impossible question. Λοιπόν, ωραίο το σημερινό. Είστε έτοιμοι? Are you ready, ladies and gentlemen? Για να δούμε, υπενθυμίζω, μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. The impossible question. Ποιος πολύ σύντομος ήχος έγινε το πρώτο ηχητικό σήμα που καταχωρήθηκε επίσημα ως Service Mark στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής? Θέλω τον οργανισμό ή το σήμα, όχι τη χρονολογία. Για να δούμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97 710 710. Ποιος πολύ σύντομος ήχος έγινε το πρώτο ηχητικό σήμα που καταχωρήθηκε επίσημα ως Service Mark στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής? Τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97 710 710.

Ed Sheeran και Sapphire. Υπάρχει μια διασκολία στο ακροατήριο μιλώντας για το σημερινό Impossible Question. Ποιος πολύ σύντομος ήχος έγινε το πρώτο ηχητικό σήμα που καταχωρήθηκε επίσημα ως Service Mark στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής? Χρειάζομαι τον οργανισμό ή το σήμα? Για να δούμε. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Είμαι έτοιμος, πανέτοιμος τώρα για το σημερινό Anti-Tation.

Βολέψε όπως είσαι, χαλάρωσε τους ώμους και κλείσε απαλά τα μάτια. Εκτός αν οδηγείς ή χειρίζεσαι κάτι που χρειάζεται την προσοχή σου, τότε κράτησε τα ανοιχτά. Πάρε μια ήρεμη εισπνοή. Κράτησε τη για μια στιγμή, χωρίς πίεση, και άφησε την αυγή σιγά, αργά. Άλλη μια φυσική εισπνοή, ένα μικρό κράτημα και μια εκπνοή λίγο πιο μαλακή. Σκέψου ότι επιστρέφεις από το σούπερ μάρκετ με περισσότερες σακούλες από όσες χωρούν στα χέρια σου. Τα δάχτυλα πιέζονται, οι ώμοι σηκώνονται και όμως λες, το έχω. Κάποιος δίπλα σου απλώνει το χέρι. Δεν χρειάζεται να εξηγήσεις γιατί ψώνισες πολλά, ούτε να αποδείξεις ότι συνήθως τα καταφέρνεις. Δώσε του ωραία μια σακούλα. Τώρα φέρε στο μυαλό σου μια πραγματική δυσκολία που κουβαλάς σήμερα. Μια προθεσμία, μια απόφαση, μια δύσκολη κουβέντα. Ποιο είναι το μικρό συγκεκριμένο αίτημα που θα ελάφρυνε το βάρος? Μπορείς να με ακούσεις, μπορείς να αναλάβεις αυτό, χωρίς πρόλογο απολογίας. Νιώσε ξανά τα χέρια, τα πόδια και το βάρος του σώματος. Άκου τους κοντινούς ήχους και το χώρο γύρω σου. Πάρε μια τελευταία φυσική αναπνοή. Όταν είναι ασφαλές, άνοιξε ήρεμα τα μάτια σου. Η βοήθεια δεν ακυρώνει τη δύναμή σου. Σου επιστρέφει ένα ελεύθερο χέρι.

0: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδορες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
3: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι στην Κολονακίου για όλους και για κάθε στιγμή.
4: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25-322-225.
5: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάντο να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 22 Ιουλίου. Φρυπόζω παναρισμένες λωρίδες κοτόπουλου 250 γραμμάρια από 3,99, τώρα 3,19. Ύψιλον καπνιστή ολομοπέστροφα 100 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,19. Φιλαδέλφια 300 γραμμάρια 2,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
7: Looking for the ultimate holiday destination? Limassol is waiting for you. Stroll along the promenade, the old town, and the cosmopolitan marina. Dive into the blue sea.

0: short getaway or a long vacation, recharge your senses here. Visit LimassolTourism.com and plan your perfect escape today. Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Non-stop hits only μόνο εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και εντάξει, όσο να είναι, αν θέλετε στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας να έχετε πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi, μία είναι η υπηρεσία Fiber και Fiber to the Room, η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Λοιπόν, μου λέει ο Βασίλης, είμαι καλός μαθητής και το quiz of the day, το οποίο έρχεται στάλλον να μου πει τι quiz είναι αυτό καλέ, τι μου λέει ο Βασίλης, προσέξτε τώρα. Το έμαθα από σένα στο fun fact. Και ναι, όντως το σημερινό το quiz είναι κάτι το οποίο έχουμε πει στην ενότητα fun fact of the day. Να το επαναλάβω λοιπόν. Ποιος πολύ σύντομος ήχος έγινε το πρώτο ηχητικό σήμα που καταχωρήθηκε επίσημα ως Service Mark στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θέλω τον οργανισμό ή το σήμα. Για να δούμε. Τα μηνύματά σας στο Viber, διαβάζω τι μου γράφετε, στο Viber στο 97-710-710. Ο πιο καλός ο μαθητής, ο πιο καλός ο μαθητής είναι ο Βασίλης, τέλος. Και αφού κάναμε μια τέτοια κουβέντα, πάμε στο σημερινό Fun Fact of the Day. Fun fact of the day. Σήμερα μαθαίνουμε για το χαρτάκι που σώζει λίστες, ψυγεία και οθόνες γραφείου που ξεκίνησε από μια αποτυχία με εξαιρετικό timing. Το 1968 ο επιστήμονας της 3M Spencer Silver δημιούργησε μια κόλλα που κολούσε ελαφρά. Αφαιρούνταν εύκολα και μπορούσε να ξαναχρησιμοποιηθεί. Το ακριβώς αντίθετο από την πανίσχυρη κόλλα που έψαχνε η αγορά. Για χρόνια ο Silver παρουσίαζε την ανακάλυψη μέσα στην εταιρεία χωρίς να βρεθεί η σωστή εφαρμογή. Η λύση ήρθε όταν ο συνάδελφός του, Art Fry, κουράστηκε να χάνει τα χαρτάκια που χρησιμοποιούσε ως σελιδοδείκτες στο βιβλίο ύμνων της χοροδίας του. Ο Fry έβαλε την επανατοποθετούμενη κόλλα στη μία άκρη ενός μικρού χαρτιού και ο σελιδοδείκτης έμενε στην θέση του, δεν τραυμάτιζε τη σελίδα και μετακινούνταν όποτε χρειαζόταν. Το προϊόν λοιπόν κυκλοφόρησε ευρύτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 1980 ως Post-it Notes. Το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα δεν ήταν μεγαλοφιές branding από την πρώτη μέρα. Σύμφωνα με την 3M προέκυψε επειδή το διπλανό εργαστήριο είχε διαθέσιμο κίτρινο χαρτί. Βεβαίως τώρα το συναντάμε και σε άλλα χρώματα. Αλλά αντιλαμβάνεστε το σκεπτικό. Τι χαρτί έχουμε να κάνουμε την εφεύρεση, αν κίτρινο. Εντάξει, παιδιά, ελάτε να κάνουμε το κίτρινο. Άρα το σημερινό fun fact είναι μια μικρή υπενθύμηση. Μερικές ιδέες δεν είναι αποτυχημένες, απλώς περιμένουν τη σωστή ερώτηση. Και κάπου εκεί ένα χαρτάκι έγινε παγκόσμια συνήθεια. Fun fact of the day.

0: Back to back hits only μόνο εδώ στον Choice FM. Ετοιμάζουμε να αλλάξουμε την ώρα. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ και η ευκολία του να έχεις όλη την επικοινωνία της οικογένειας σε ένα λογαριασμό λέγεται Cube από τη ΣΥΤΑ. Fiber 1 Gbps, απεριόριστη ομιλία σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο ΣΥΤΑ Vision και πολλά ακόμη προνόμια αποκλειστικά, ξέγνιαστα και οικονομικά. Δείτε περισσότερα στο sita.com.cy. Σε λίγο και πάλι το Quiz of the Day. Για την ώρα θέλω να σας πάω σε φαγητό. Εστιατόριο στο Ροστόφ, στη Ρωσία, παρουσίασε σαουάρμα με ολόκληρο οκταπόδι να ψήνεται κάθετα στη σούβλα. Το θέαμα κυκλοφόρησε σε βίντεο και προκάλεσε το αναμενόμενο μείγμα περιέργειας. Ποιος το σκέφτηκε? Η μερίδα είναι κάπου στα 7,5 δολάρια και το επιβεβαιωμένο στοιχείο είναι η προσφορά και το οπτικό υλικό του καταστήματος, όχι κάποια δίθεν νέα γαστρονομική παράδοση. Το χταπόδι κόβεται σε λεπτές φέτες όπως το κρέας του κλασικού γύρου και η ιδέα βρίσκεται κάπου ανάμεσα σε street food, θαλασσινά και πείραμα που ξέφυγε από ομαδική συνομιλία σεφ. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η παραγγελία ένα απ' όλα απέκτησε 8 επιπλέον πιθανότητες παρεξήγησης. Εντάξει, αυτά με το ολόκληρο χταπόδι σε κάθε τη σούβλα. Έξυπνο η αλήθεια, θα μπορούσαμε και εμείς να το υιοθετήσουμε, αφού δεν είναι μόνο τα κρεατικά που έχουμε στην Κύπρο, που βεβαίως είναι όπως και στην Ελλάδα, με τους ξένους να θέλουν να φάνε σουβλάκι, αλλά έχουμε και τα θαλασσινά. Άρα εδώ έχεις 2-1. Αλλάζω την ώρα και τα υπόλοιπα στη συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 8. Ψάχνεις σπίτι, διαμέρισμα, οικόπεδο, επαγγελματικό χώρο? Μην ψάχνεις παντού. Πάνω από 20.000 ακίνητα, ένα marketplace. Proper Property Marketplace. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και βρες αυτό που ψάχνεις.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία, με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
4: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
5: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
4: Δηλαδή,
5: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
4: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
5: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.

0: Breakfast με τον Άσπα Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Choice FM 98.2 and 104.3. The

Back to back hits only μόνο εδώ στο Choice FM. Imagine Dragons, Believer. Προηγουμένως The Second Voice, Let Me Be. Στα 10 λεπτά μετά τις 8 για άλλη μια καλημέρα σήμερα. Thank God it's Wednesday! Αυτά είναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χειροκρότημα και να υπενθυμίσω ότι το Choice Breakfast είναι με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και τώρα με τη ΣΥΤΑ Vision, εκτός του ότι τα βλέπετε όλα εκεί, η εμπειρία γίνεται ακόμα πιο καλή και απολαυστική με το TV App και το δωρεάν TV Box, το οποίο μπορείτε να παραγγείλετε online ή να το αποκτήσετε από κατάστημα ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy / TV App. Μου ζητήσατε να επαναλάβω το Quiz of the Day. Υπάρχει μια δυσκολία στο ακροατήριο. Θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες μας λοιπόν και θα προσπαθήσουμε να βρούμε το σημερινό quiz, έτσι για να ακονίσουμε και το μυαλό μας. Υπενθυμίζω ότι είναι impossible question και είναι κάτι το οποίο υπόθηκε κατά τη διάρκεια ενός fun fact. Λοιπόν, ποιος πολύ σύντομος ήχος έγινε το πρώτο ηχητικό σήμα που καταχωρήθηκε επίσημα ως service mark στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θέλω τον οργανισμό ή το σήμα. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

Asher and Pitbull. Ακούσαμε το DJ Got Us Falling in Love. Προηγουμένως Hugel and Ultra Nate, Moving to the Sun. Ultra Nate για την ακρίβεια. Και Floyd Menor featuring Chris MJ, Gata Only. Εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Σε λίγο και πάλι το Quiz of the Day. Δεν το βρήκε η Χριστάλα. Καλημέρα στη Ραμόνα που της άρεσε το προηγούμενο τραγούδι. Αυτό με τον Hugel και την Ultra Nate. Την ξέρεις την Ultra Nate. Είναι φωνάρα της dance μουσικής από τα παλιά, από τη δεκαετία του 90. Λοιπόν, πάμε σε κάτι το οποίο μου κίνησε το ενδιαφέρον. Μία από τις σπανιότερες γεννήσεις παγκοσμίως καταγράφηκε στην Αυστραλία, όπου 34χρονη έφερε στον κόσμο πανομοιότυπα τετράδημα, τα οποία συνελήφθησαν με φυσικό τρόπο έπειτα από εγκυμοσύνη εξαιρετικά υψηλού κινδύνου. Σύμφωνα με το BBC, η Jenita Naomona γέννησε με κεσαρική τομή στις 14 Ιουλίου, μετά από 28 εβδομάδες και 4 ημέρες κύσης, 4 κορίτσια, τα οποία προήλθαν από ένα και μοναδικό γονιμοποιημένο οάριο που διαχωρίστηκε σε 4 έμβρια. Πρόκειται για μονοζυγωτικά πανομοιότυπα τετράδημα, ένα φαινόμενο που εκτιμάται ότι εμφανίζεται, καθεστέ, μόλις μία φορά σε περίπου 15 εκατομμύρια κοιήσεις. Οι γιατροί επισήμαναν ότι η περίπτωση ήταν ακόμα πιο ξεχωριστή, καθώς τα 4 έμβρια μοιράζονταν τον ίδιο πλακούντα. Κάτι που χαρακτήρισαν πρωτοφανές και εξαιρετικά επικίνδυνο, πέραν από τον ενθουσιασμό μας, τόσο για τη μητέρα όσο και για τα βρέφη. Να σας πω ότι η 34χρονη είναι ήδη γονείς με τον σύζυγό της Τζόρθαμ 4 παιδιών, ηλικίας από 1 έως 10 ετών. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι γίνεται εκεί πέρα. Και μείναν βεβαίως άφωνοι όταν πληροφορήθηκαν ότι περίμεναν τετράδημα. Δηλαδή, αφού έχουν 4, πήγαν να κάνουν το 5ο, αλλά τελικά προέκυψαν άλλα 3. Άρα έχουμε στο σύνολο 8 μωρά. Αυτό. Τι ωραίο. Ναι. Το θαύμα της φύσης, θα λέγαμε. Πάμε παρακάτω. Kigo ή μάλλον Kaiko και Ava Max, whatever. Και τα μηνύματα σας στο Viber στο 97 710 710. Σχολιάζετε όλα αυτά που λέμε, άμα θέλετε. Άμα δεν θέλετε, συνεχίστε εκεί την πορεία σας. Choice FM. The sound of summer.

0: Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group. Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18+. Drink responsibly.
1: Κάνε και τη δική σου επιχείρηση μέρος ενός βιώσιμου μέλλοντος. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, ενέργεια, πόρους και πρώτες ύλες. Κάτι που για την επιχείρησή σου δεν είναι χρήσιμο, μπορεί να είναι χρήσιμο για κάποια άλλη. Μην πετάξεις αυτά που δεν χρειάζεσαι. Επίλεξε την κυκλική οικονομία. Δώσε νέα ζωή. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
3: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές, γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
4: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό διακοπών? Η Λεμεσό σε περιμένει. Περπάτησε στο Μόλο, την παλιά πόλη και την κοσμοπολίτικη Μαρίνα. Ζήσε τη μαγεία της θάλασσας. Χαλάρωσε στη φύση και ανακάλυψε χωριά γεμάτα παράδοση. Κορυφαία γαστρονομία. Απόλυτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Η Λεμεσός αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Μπες στο limassoltourism.com και σχεδίασε το ταξίδι σου.
5: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
6: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: It's only.

Runway. Lady Gaga και Doji Runway, προηγουμένως John Legend, All of Me στο Tiesto Remix, 17 λεπτά πριν από τις 9, εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Σας λέω στα σύντομα και πάλι το Quiz of the Day. Υπάρχει μια ευρύτερη δυσκολία στο ακροατήριο. Για να δούμε. Έχουμε impossible question σήμερα και άκουσον, σύμφωνα... κάτσε μισό λεπτό, ναι. Σύμφωνα με το ερώτημα, ποιος πολύ σύντομος ήχος έγινε το πρώτο ηχητικό σήμα που καταχωρήθηκε επίσημα ως service mark στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής? Θέλω τον οργανισμό ή το σήμα. Το βρήκε η Χριστίν, γιατί Χριστίνα μου το είχαν απορία κάποιοι ακροατές, όπως η Στάλο, και η Στάλο την ίδια ώρα ενθουσιάστηκε με τον Βασίλη που το βρήκε. Υπάρχει εδώ μια αλληλεγγύη ανάμεσα στο ακροατήριο. Και μιλώντας για αλληλεγγύη, πάμε λίγο σε κάτι άλλο το οποίο ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Σας μίλησα προηγουμένως για την πολύ καλή κατάσταση και τη λειτουργία στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Θέλω να σας πω σε μια άλλη υπηρεσία που είχα επισκεφτεί πριν από την νοσηλεία μου στο Γενικό Νοσοκομείο και τέλος πάντων πήγα για ανανέωση ταυτότητας. Το τι γίνεται, το τι ευχάριστο γίνεται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολίτη στη Λευκωσία είναι βεβαίως το ίδιο σύστημα σε όλα τα ΚΕΠ. Εγώ πήγα σε αυτό το οποίο νομίζω εγκαινιάστηκε η υπηρεσία, γιατί είδα και ένα πανό που έγραφε ότι κλείνει 20 χρόνια. Είναι το ΚΕΠ Λευκωσίας νούμερο 1, εκεί στην Έγκομη, στην κρατική έκθεση. Και τέλος πάντων ενθουσιάστηκα. Δηλαδή κάνεις online το ραντεβού, πηγαίνεις εκεί και εκεί δουλεύουν όλα ρολόι, θα πάρεις πάλι ένα, για παράδειγμα τώρα για την ανανέωση ταυτότητας, θα πάρεις το έντυπο να βάλεις τις πληροφορίες και θα σου δώσουν ένα νουμεράκι το οποίο το ακούς από αυτόματο σύστημα, σου λέει σε ποιο γραφείο να πας, αλλά υπάρχει και μια πολύ καλή διάθεση σε μια υπηρεσία που έχει σίγουρα την ίδια ροή καθημερινά. Είμαι σίγουρος ότι κάθε μέρα είναι το ίδιο πανικός. Και τέλος πάντων έμεινα άναυδος, δηλαδή μπράβο. Και ούτως ή άλλως αυτό το οποίο ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια είναι αυτό ακριβώς, δηλαδή να έχεις ένα γραφείο όπου πηγαίνεις για να κάνεις τα απαραίτητα που έχεις να κάνεις και να υπάρχει αυτή η εξυπηρέτηση, αυτό που λέει και στο όνομα. Αλλά βελτιώθηκε πάρα πολύ, γιατί είχε πάρα πολλά χρόνια να πάω στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολίτη και χαίρομαι ιδιαίτερως. Μπράβο στους εργαζόμενους εκεί. Αν έχει κάποιον εδώ τώρα που είναι στο ΚΕΠ, θα χαρώ πάρα πολύ να μου στείλει ένα μήνυμα. Πάντως, I salute you. Μπράβο. Διαφορετικά, εντάξει. As you are, as you were. Συνεχίστε το καλό έργο. Choice FM. The sound of summer.

0: Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25-22-22-10.
2: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις ηλεκτρολογία, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις σε 2 χρόνια με πρακτική εξάσκηση σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Το Cyprus College θα σε προετοιμάσει κατάλληλα για τις εξετάσεις αδειοδότησης επαγγέλματος, εξασφαλίζοντάς σου ένα ευρύ φάσμα επιλογών εργοδότησης. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις ηλεκτρολογία. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College. Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
3: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. 4 διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
5: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις 2 δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βραδιά αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόληση

0: και ταξίδι στο χρόνο. Χορηγοί επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: 6:30 με 10.
2: 6:30 με 10.
1: Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: 98.2 and 104.3. Choice. The sound of summer.

Kate, so turn the lights off εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Σήμερα, thank God it's Wednesday! Ναι. Λοιπόν, okay, ευχαριστώ. Είναι το Choice Breakfast με την χορηγία της ΣΥΤΑ. Υπενθυμίζω για το Cube. Η ευκολία του να έχεις όλη την επικοινωνία της οικογένειας σε ένα λογαριασμό λέγεται Cube από τη ΣΥΤΑ. Fiber 1 Gbps, απεριόριστη ομιλία σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο ΣΥΤΑ Vision και πολλά ακόμη προνόμια αποκλειστικά ξέγνιαστα και οικονομικά. Δείτε περισσότερα στο sita.com.cy. Σε λίγο και πάλι το Quiz of the Day. Έχουμε ένα debate από ακροάτρια που λέει: θα με πεις κακιά, αλλά γιατί να τους ευχαριστούμε για τα αυτονόητα. Είναι για το σχόλιο μου πριν. Σας λέω, όλα τα οποία λέμε βγαίνουν στον αέρα. Για το σχόλιο μου πριν, που αφορά στο κέντρο εξυπηρέτησης πολίτη, και μου λέει: εμείς, σαν ιδιωτικοί υπάλληλοι που μας βγάλουν την ψυχή, ευχαριστά μας κανένας. Και ούτε ευωλήματα έχουμε, ούτε τίποτα. Δεν ξέρω αν είμαι υπερβολική, έτσι νιώθω. Εφάμω τη ζωή μου η κακουργή. Αντιλαμβάνεστε γιατί δεν λέω το όνομα, για ευνόητους λόγους. Είναι και ιδιαίτερο το όνομα. Γεια σου αγαπημένη μου. Λοιπόν, και το λέω εγώ στο καπάκι. Κοίτα, ναι, το κατανοώ αυτό που λες και σίγουρα κακά τα ψέματα. Τώρα να πούμε ξεκάθαρα τα πράγματα έτσι όπως είναι. Όλοι από μικροί ξέρουμε ότι μας... αν δεν μας έλεγαν να γίνουμε γιατροί, ευτυχώς στην οικογένεια μου δεν ήταν έτσι, καμία σχέση, τουλάχιστον στον στενό κύκλο της οικογένειας, δηλαδή μαμά, μπαμπάς, οι υπόλοιποι μπορεί να είχαν άλλες φιλοδοξίες, όχι σε σχέση με το που έχω φτάσει. Γι' αυτό είμαι πολύ περήφανος όπως και οι γονείς μου. Αλλά και αυτό είναι αρκετό. Το σημαντικό είναι ότι σου λένε σε νεαρή ηλικία είτε να πας να γίνεις γιατρός, έτσι, ή, δηλαδή έχει και άλλα, αλλά τώρα ας μην επεκταθούμε, ή να πας τέλος πάντων να πάρεις μια εργασία στο δημόσιο. Καταλαβαίνω. Πέτω εμέχαλα, λέει. Εντάξει, ρε, εσύ τώρα, δεν υπάρχει λόγος. Άρα το κατανοώ αυτό που λες με τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρετε ποιο είναι το άσχημο στην Κύπρο, το οποίο δεν ισχύει σίγουρα σε όλες τις εταιρείες. Δεν είμαστε στον τομέα μας με τον ίδιο τρόπο που είναι στο εξωτερικό. Και πάλι όχι παντού, αλλά σε πολλές εταιρείες θα έρθουν από μόνοι τους να σου πούνε: ορίστε ένα μπόνους για την σκληρή εργασία που έκανες. Ορίστε η αύξησή σου όπως προνοεί, ξέρω εγώ, η εταιρεία ή τέλος πάντων με βάση την απόδοσή σου. Αυτά πρέπει να τα απαιτήσεις λίγο οι πολλοί στον ιδιωτικό τομέα και είναι κρίμα. Σίγουρα, ξαναλέω, όχι σε όλες τις εταιρείες. Ο φίλος μου ο Ανδρέας λέει: οι γονείς μου έλεγαν να γίνω γιατρός και εγώ άκουγα να τρως. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, αυτά, εμείς τα λέμε όλα ξεκάθαρα στον αέρα, γι' αυτό ναι, νομίζω ότι είναι και αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε. Ναι, Ελευθερία μου, δεν ξέρω, ο Γιώργος είναι εκεί, λέει, δεν θυμάσαι που τον πήραμε μια χρονιά birthday call και του κάνεις φάρσα ότι έχασες την αυτοητά σου και σου είπε όποτε τη χάσεις τα αλήθεια πάρε με όταν έρθεις στο ΚΕΠ. Ναι, και προσπαθούσα να θυμηθώ ποιο birthday call ήταν και ξέχασα, αλλά πήγα όμορφα και ωραία στο ΚΕΠ, πήγα έτσι, ξέρεις, με ραντεβού και τα λοιπά. Παρόλο που με αναγνώρισε μια κοπέλα, γιατί όπως έβλεπε στην ταυτότητα, ξέρετε, το όνομα μου επίσημα είναι Αντρέας Μιχάλης Παναγιώτου. Λοιπόν, και έτσι όπως έβλεπε την ταυτότητα, ενώ με εξυπηρέτηση μου έδωσε τη φόρμα, τι έκανα και τα λοιπά, και μου λέει: να είσαι καλά, Άντι μου. Αλλά, και αυτό θέλω να το πω, ήταν ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν έκατσε να πιάσει κουβέντα μαζί μου, ας πούμε, ξέρεις, τύπου τραλαλά τραλαλό. Είπε το Άντι γιατί κατάλαβε ποιος είμαι. Τέλος πάντων, αυτά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω με Ροζέ και Μπρούνο Μας. Άπατε. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Είμαι η Κύπρος. Το δάσος σου. Το σπίτι σου, ο τόπος όπου ζεις και αγαπάς. Γι' αυτό, κράτησέ με πράσινη. Προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Δημιούργησε καθαρή ζώνη γύρω από το σπίτι σου και απομάκρυνε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά. Κλάδεψε σωστά τα δέντρα για να μην ακουμπούν στο σπίτι ή σε καλώδια και μετάφερε τα κλαδέματα και τα άλλα οικιακά απόβλητα στα πράσινα σημεία. Μερίμνησε για μέσα πυρόσβεσης. Απόφυγε δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες και σιγουρέψου πως έχεις πρόσβαση σε νερό. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
0: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: It's only.

Tantrics, K-pop, Demon Hunters, Golden, προηγουμένως Alex Warren, Fever Dream και Gorto and Rainer Zonneveld. Loco, loco, back to back επιτυχίες μόνο εδώ στον Choice FM. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να ευχηθώ να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο της ημέρας. Πάμε να δούμε την απάντηση στο quiz of the day, σύμφωνα με το οποίο, uno momento por favor, να εντοπίσω το quiz. Καθημερινά παίζουμε και ένα παιχνίδι. Αύριο νομίζω θα έχουμε τον κοινό παρανομαστή, θα το δω και θα σας πω. Είχαμε λοιπόν impossible question. Ποιος πολύ σύντομος ήχος έγινε το πρώτο ηχητικό σήμα που καταχωρήθηκε επίσημα ως service mark στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής? Ψάχναμε τόση ώρα έναν οργανισμό και η σωστή απάντηση είναι οι τρεις νότες των NBC Chimes. Μιλάμε για τα NBC Studios. Το 1950 η ακολουθία Do Mi Sol έγινε το πρώτο καθαρά ηχητικό σήμα που καταχωρήθηκε από το Αμερικανικό Γραφείο Εμπορικών Σημάτων. Μπορούμε να το ακούσουμε κιόλας για την ακρίβεια. Νομίζω πέτυχα και τη συγχορδία, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, NBC, το είχα ακούσει προηγουμένως και είναι κάτι το οποίο σας είχα μεταφέρει και μέσα από το Fun Fact of the Day. Εδώ τώρα αυτό που θα ακούσουμε, αν είχατε και εικόνα θα βλέπατε και τα σχετικά λογότυπα που άλλαξαν με τον καιρό, αλλά είναι ο τρόπος που εξελίχθηκε μουσικά, γιατί είναι οι ίδιες νότες αλλά αλλάζανε λίγο την ενορχήστρωση. Για ακούστε.

0: Το τελευταίο νομίζω είναι και αυτό που επικρατεί μέχρι σήμερα. Ντο μι σολ. Ντο μι σολ δεν είναι. Νομίζω είναι ντο μι σολ. Έχουμε εδώ κάποιον, κάτσε να δω. Είναι G, E, C. Ναι, νομίζω αυτές είναι οι νότες. Και αν θυμάμαι καλά είναι. Α, σολ μι ντο. Σολ μι ντο. Sorry. Τα μπέδεψα λίγο. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ραντεβού αύριο πρωί-πρωί στις 6:30. Μέχρι τότε να προσέχετε. Bye bye.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: ώρα είναι 10. What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat, and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
2: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.

0: πολύ καλή μας ημέρα και καλή μας Τετάρτη. Εύχομαι σε όσους είστε συντονισμένοι τώρα εδώ στον Choice FM στους 98.2 και 104.3. Κάτσε να δούμε εδώ πέρα τα κουμπιά μου, είναι όλα στη θέση τους. Είναι όλα στη θέση τους. Τέλεια, υπέροχα. Άλλη μία Τετάρτη. Πάρα πολύ, παιδιά, η ζέστη είναι λίγο ανυπόφορη. Εμένα τουλάχιστον αρχίζει και με ενοχλεί. Και κάπως έχω και την αίσθηση ότι γενικότερα στο δρόμο τους περισσότερους τους έχει βαρέσει η ζέστη, γιατί κάπως κάτι γίνεται στον δρόμο με την οδήγηση, είναι λίγο ό,τι να είναι. Δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά, συνέλθετε λιγάκι, γιατί ο δρόμος δεν μας ανήκει. Αφήνω αυτό εδώ και συνεχίζω στη ροή του προγράμματος. Πάρα πολύ προσοχή, παιδιά, όχι μόνο στη δική μας την οδήγηση, αλλά κυρίως να προσέχουμε και τους άλλους, γιατί με αυτά που έχω δει σήμερα, 4, δηλαδή πόσο θέλω, 14 λεπτά να πάω από το σπίτι μου εδώ στο στούντιο του Choice FM. Είδα 4, τέλος πάντων, δεν θα επεκταθώ, πάρα πολύ προσοχή στο δρόμο. Για αυτή την ώρα, την πρώτη ώρα του Choice Cafe, μαζί μου έχω την Stereotis Limited, όπου πάνω από 65 χρόνια έχει σε παράδοση και καινοτομία στις ξύλινες πόρτες και είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματιακή ιδιώτη. Στη Στερεότης βρίσκεται μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, όπως προείπα, σε επιφάνειες μελαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τείχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και για κάθε budget. Η επικοινωνία μας, η σταθερή ή καθημερινή, γίνεται μέσω Viber στο 97 710 710, και φυσικά υπάρχει και ο τρόπος να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cc.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Και πριν περάσουμε στα ζωδιάκια μας, να πούμε χρόνια πολλά στη Μαγδαληνή, στη Μαριλένα, στη Μαριαλένα, στη Μαρκέλα και στο Μενέλαο σήμερα, έτσι που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά, παιδιά, σε εσάς που έχετε την ονομαστική σας γιορτή, σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα ή ένα ξεχωριστό λόγο να γιορτάζετε αυτή την 22η μέρα του Ιούλη. Πάμε λοιπόν στα ζώδια και βλέπω ότι ο ανάδρομος Ερμής λέει τελειώνει στις 23 του μηνός, αύριο δηλαδή, και τρία ζώδια παίρνουν επιτέλους μια ανάσα ανακούφισης, γιατί εντάξει, ήταν λίγο πιεσμένα με τον ανάδρομο. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά τα ζώδια που θα ευνοηθούν έτσι από την ολοκλήρωση της ανάδρομης πορείας του Ερμή. Είναι τα διδυμάκια, όπου το ζώδιο το συγκεκριμένο κυβερνάται από τον Ερμή. Οι δίδυμοι, λέει, αισθάνθηκαν έντονα τις αναταράξεις της ανάδρομης πορείας του. Υπήρχαν κάποιες παρεξηγήσεις στις προσωπικές τους σχέσεις, συνάντησαν κάποια εμπόδια στην εργασία τους ή ίσως και κάποιες καθυστερήσεις σε σημαντικά σχέδια έτσι που τους δοκίμασαν την υπομονή. Από αύριο λοιπόν και μετά τις επόμενες μέρες η επικοινωνία βελτιώνεται αισθητά, οι εκκρεμότητες αρχίζουν να κλείνουν και οι ευκαιρίες που είχαν καθυστερήσει κάνουν ξανά την εμφάνισή τους. Ακολουθεί ο Παρθένος, όπου η ανάδρομη πορεία του κυβερνήτη τους έφερε έντονη πίεση, αμφιβολίες και αρκετή εσωτερική αναστάτωση. Οι Παρθένοι, λέει, μπορεί να ένιωσαν πως τίποτα δεν εξελισσόταν όπως το είχαν προγραμματίσει και σχεδιάσει, ενώ οι απαιτήσεις της καθημερινότητάς τους αυξήθηκαν πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Με τον Ερμή να επιστρέφει λοιπόν σε ορθή πορεία, αποκτούν ξανά διάβγεια, οργανώνουν καλύτερα τις υποχρεώσεις τους και βρίσκουν λύσεις σε προβλήματα που μέχρι τώρα έμοιαζαν άλυτα. Παράλληλα, ευνοούνται, λέει, και συζητήσεις για νέες επαγγελματικές συμφωνίες. Πάρα πολύ ωραία. Και το τρίτο ζωδιάκι μας στη λίστα είναι οι τοξότες, οι οποίοι βρέθηκαν, λέει, αντιμέτωποι με αναβολές σε ταξίδια, σπουδές, νομικές υποθέσεις. Γενικότερα, ρε παιδί μου, σε προσωπικά σχέδια κάπως σταμάτησαν αυτά, έτσι, δεν ολοκληρώθηκαν. Το τέλος του ανάδρομου Ερμή φέρνει την αίσθηση ότι τα πράγματα επιτέλους ξεμπλοκάρουν, παίρνουν τη ροή που τους αρμόζει. Οι αποφάσεις λαμβάνονται πιο εύκολα, οι επαφές γίνονται πιο ουσιαστικές και υπάρχουν πολλά νέα ανοίγματα που θα τους δημιουργήσουν αισιοδοξία. Είναι λοιπόν μια περίοδος για τους τοξότες, όπου τους επιτρέπει να κοιτάξουν μπροστά με περισσότερη σιγουριά και να κάνουν μια μεγάλη επανεκκίνηση με νέους στόχους που είχαν σκεφτεί να πραγματοποιήσουν και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή έτσι να πραγματοποιήσουν όλα αυτά που είχαν αφήσει λίγο πίσω. Οπότε αυτά τα τρία ζωδιάκια, παιδιά, οι τοξότες, οι Παρθένοι και τα διδυμάκια, θα τα πάνε πάρα πολύ καλά από αύριο και μετά, 23 και μετά. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Το λιοντάρι πουθενά δεν είναι μέσα, κλασικά, αλλά εντάξει, δεν έχω

0: Συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Από την πιο κοσμοπολίτικη παραλία μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς ξέχνιαστα με το αξιόπιστο δίκτυο από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Xiaomi 17T 512GB ή το 17T Pro 512GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ζήτα, ένα με σένα.
2: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το Κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.

0: ανάπτυξης και καινοτομίας στις ξύλινες πόρτες, δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

μπροστά μου μια έρευνα η οποία μας λέει τις κυριότερες αιτίες που κάνουν κάποιον να νιώθει θυμό. Παιδιά, και δεν είναι άλλο από την έλλειψη ύπνου, λέει, και από την πείνα, οι οποίες είναι οι κυριότερες αιτίες, σύμφωνα με τις έρευνες, οι οποίες δείχνουν ότι η έλλειψη ύπνου και η πείνα είναι από τους βασικότερους λόγους ευερεθιστότητας. Όταν το σώμα δεν ξεκουράζεται ή δεν έχει αρκετή ενέργεια, δυσκολεύεται να διαχειριστεί τα συναισθήματα και να αντιδράσει ήρεμα. Η στέρηση του ύπνου επηρεάζει και τη σκέψη αλλά και τη διάθεση, ενώ η πείνα μειώνει την υπομονή. Γι' αυτό, λέει, συχνά μπορούμε να νιώθουμε πιο εκνευρισμένοι όταν είμαστε κουρασμένοι ή δεν έχουμε φάει σωστά μέσα στην ημέρα. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρουσα η συγκεκριμένη έρευνα και νομίζω φυσικά ότι ισχύει. Λίγο πολύ όλοι μας μπορεί να είμαστε κουρασμένοι με κάποια μικρή έλλειψη ύπνου ή κάποια πείνα και αντιλαμβανόμαστε ότι γενικά είμαστε πιο ευέξαπτοι. Δηλαδή ισχύει, από προσωπική εμπειρία, τουλάχιστον για μένα προσωπικά, κάπως το επιβεβαιώνω. Πάμε τώρα αυτή την Κυριακή 26 του Ιούλη που θα βρισκόμαστε ξανά στο Φασούρι Water Park. Δίνουμε ραντεβού για βουτιές, για παιχνίδια. Και φυσικά μαζί μας θα έχουμε το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Live link λοιπόν του Choice FM από τις 11 μέχρι και τη 1. Θα βρίσκομαι στο Φασούρι Water Park, εγώ μετά του συζύγου, Γιώργο Ρούσο. Θα γνωρίσουμε μαζί το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που μας επιστρέφει, παιδιά, ευρώ κάθε φορά που πληρώνουμε με κάρτα Eurobank σε Κύπρο αλλά και σε Ελλάδα. Αυτό που έχετε να κάνετε εσείς είναι να κατεβάσετε το επιστροφή app σήμερα από το Google Play ή από το App Store και ξεκινάτε να κερδίζετε. Οπότε δίνουμε ραντεβού αυτή την Κυριακή 26 του Ιούλη στο Φασούρι Water Park 11 με 1. Choice FM. The sound of summer.

0: 98.2 and 104.3. The sound of summer.
1: I like I'm warm again.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub. Τύχη αγώνα, The Naxxed Pub.
2: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 22 Ιουλίου. Φορμόζες ελληνικές, τώρα 2,45 το κιλό. Μοσχαρίσια ελιά Ολλανδίας, από 16 και 18, τώρα 14,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ μπιφτέκια κοτόπουλου 600 γραμμάρια, από 5,79, τώρα 4,99. Μπονάλπι Edam Light, 8,50 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
6: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
0: 10 με 12. 10 με 12. Με την Νατάσα Τούζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
7: Choice FM 98.2 and 104.3.
8: The sound of summer.

18 λεπτάκια ακριβώς μετά τις 11. Είμαστε στη δεύτερη μας ώρα με Διόνυσος Μάνσιον, παρέουλα μου για αυτή την ώρα. Η έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό, που να πω σε αυτό το σημείο ότι το Διόνυσος Μάνσιον είναι ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια του νησιού μας στα βραβεία Wish Guide Awards. Λοιπόν, μηνυματάκια, συνεχίζω να διαβάζω στο Viber. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 97 710 710. Φυσικά μας ακολουθείτε και σε social media, Instagram, Facebook και TikTok Choice FM Cyprus. Κάντε το αν δεν το έχετε κάνει ακόμα. Και να πω έτσι ότι μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Ψάχνω τώρα εδώ να βρω, κάπου βρήκα. Πού είναι? Να το. Παιδιά, βραβεύτηκε, λέει, το καλύτερο παγωτό στον κόσμο. Και δεν είναι άλλο από παγωτό με γεύση μανιτάρι. Ξέρεις, μου έκατσε κάπως μόλις το διάβασα, αλλά συνειδητοποίησα ότι μπορεί και να μ' αρέσει, γιατί τρελαίνομαι για τα μανιτάρια. Όταν λέμε τρελαίνομαι, μπορώ να ζω μόνο με μανιτάρια. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Το παγωτό λοιπόν το συγκεκριμένο είναι του Christian Wu και κέρδισε τον τίτλο του καλύτερου παγωτού στον κόσμο στο Gelato Festival World Masters. Η ιδιαίτερη γεύση, λέει, ονομάζεται το δάσος των 100 στρεμμάτων και είναι εμπνευσμένη από τον κόσμο του Γουίνι το αρκουδάκι. Ένα παγωτό λοιπόν με μανιτάρια πορτσίνι κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε χιλιάδες δεκάδες δημιουργίες και να κερδίσει το κορυφαίο βραβείο. Ο δημιουργός του, ο ιταλοθρεμένος, λέει, μάστορας του παγωτού Christian Wu, συνδύασε απρόσμενα υλικά όπως το παγωτό φιορντιλάτε, άγριο μέλι, σκοτσέζικο πεύκο, κράμπολα από πορτσίνι και μία στρώση λεμονιού και μελιού. Η Κρητική Επιτροπή, λέει, εντυπωσιάστηκε πάρα πολύ από αυτή την ισορροπία ανάμεσα στις βαλσαμικές νότες, τη γλυκύτητα, την οξύτητα και τη γεύση ουμάμι που χαρακτηρίζει τα μανιτάρια. Οπότε το δάσος των 100 στρεμμάτων είναι το καλύτερο παγωτό του κόσμου και επίσημα. Και εγώ τώρα ερωτώ, πού μπορώ να το βρω να το δοκιμάσω το συγκεκριμένο παγωτό? Λογικά κάπου πρέπει να ταξιδέψω προς Ιταλία μεριά. Θα το ψάξω και θα επανέλθω, γιατί ειλικρινά είναι κάτι που, ενώ δεν είναι ρισκάρο με γεύσεις περίεργες και διάφορα τέτοια να δοκιμάζω, αυτό θα το δοκίμαζα μόνο και μόνο επειδή μου αρέσουν πολύ τα μανιτάρια. Δεν ξέρω, εσείς θα το δοκιμάσετε? Θα το δοκιμάζατε? Για πείτε μου στο 97 710 710. Choice.

0: απομονωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Keep it locked. Locked. More is coming up next. Choice FM. Choice FM.
5: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25-22-22-10.
6: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις Internet Marketing, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις σε 2 χρόνια με εκπαίδευση στις σύγχρονες πρακτικές του ψηφιακού marketing και της επικοινωνίας. Στο Cyprus College θα εκπαιδευτείς στην επαγγελματική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και στη δημιουργία ιστοσελίδων, εξασφαλίζοντας μια πετυχημένη καριέρα σε έναν τομέα που εξελίσσεται συνεχώς. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις Internet Marketing. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College. Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
9: Μέχρι τις 12, Choice Cafe με τη Νατάσα Τούρζα.
10: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
11: Choice FM 104.3 and 98.2.
12: It's only, it's only.
13: It doesn't matter if you love him

Και με τους BTS, έτσι λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι το ink.com είναι πλέον live και αποτελεί το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital 3. Με τη μετάβαση στο ink.com, όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital 3 έρχονται σε μια ενιαία πλατφόρμα, δημιουργώντας ένα πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης. Στο ink.com βρίσκεται μέσα και διαβάζεται από πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμό και ό,τι πραγματικά σας ενδιαφέρει και αξίζει να γνωρίζετε, είναι συγκεντρωμένα πλέον σε έναν μόνο προορισμό και αυτός δεν είναι άλλο από το ink.com, το οποίο σε αυτό το σημείο, έτσι, να σας πω ότι έχει σχεδιαστεί με τον αναγνώστη στο επίκεντρο, προσφέροντας μια σύγχρονη, καθαρή και μη παρεμβατική εμπειρία ενημέρωσης, με έμφαση πάντα στην αξιοπιστία και την ταχύτητα. Αυτά λοιπόν από μένα για σήμερα Τετάρτη. Θα σας ευχηθώ να έχετε έτσι καλό υπόλοιπο ημέρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Dionysos Mansion για αυτή την ώρα που ήταν παρεούλα μου. Συνεχίζετε να μένετε συντονισμένοι εδώ στον Joyce FM στους 98.2 και 104.3. Τάσος Σταυρίδης ακολουθεί αμέσως μετά, ο οποίος στέκεται έξω από το παραθύρι και μου ρίχνει κλεφτές πονηρές ματιές. Τώρα θα ανοίξει και την πόρτα να μπει μέσα. Δεν θα μπει μέσα. Δεν θα μπει μέσα. Λοιπόν, σας φιλώ, σας αγαπώ. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Τα λέμε αύριο. Φιλιά, φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
3: Χάσε την αίσθηση του χρόνου αυτό το καλοκαίρι, ξέροντας ότι το σήμα σου δεν θα το χάσεις ποτέ στο νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το iPhone 17 256GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 191 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
6: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βραδιά αφιερωμένη στα καλύτερα hits, το 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόνηση

0: Ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: 12 με 3. 12 με 3. Choice Cocktail με τον Τάσο Σταυρίδη. Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugget Pub.
2: Choice FM 98.2 and 104.3. The

Σας κοκτέιλ, καλό μεσημέρι και καλωσορίσατε στο καθημερινό Δευτέρα με Παρασκευή στη μεσημεριανή ζώνη, 12 με 3, ραντεβού μας εδώ σε 104,3, 98,2 μέσα από το choicefm.com.cy ή application ανανεωμένο στη διάθεσή σας. Στη Λάτο, Μονδάτο, βεβαίως, Choice FM Cyprus. Είμαι ο Σταυρίδης, στην παρέα μας μέχρι τη μία, την πρώτη ώρα βέβαια από τις 3, η Naxxed Pub, 25 χρόνια, κρατάει το αθλητικό μας πνεύμα χορτάτο και μοιράτο. Έχει αγώνα σήμερα. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer. Hey, Macklemore, can we go thrift shopping? What?

10 μετά από τις 12. Σε hot ίσως είναι, τι ίσως, και το πιο hot μεσημέρι έως τώρα, διότι υπάρχει κίτρινη προειδοποίηση που λέει για 43 βαθμούς, ναι, και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει. Είναι Παγκόσμια Μέρα Εγκεφάλου και βεβαίως αν έχουμε και κάποια Μαγδαληνή στην παρέα, προφανώς Μάγδα το έχει κάνει, εμένα μου αρέσει και το Μαγδαληνή, έτσι, χρόνια πολλά. Βγαίνει και σε αντρικό, λέει, αλλά δεν έχω ακούσει κανένα να το λένε Μαγδαληνό. By the way, να σας πω ότι πληκτρολογώντας INK.com έχετε όλη την ενημέρωση από διάφορους χώρους μπροστά σας. Βεβαίως, το INK.com είναι το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital 3 και εκεί συγκεντρώνονται όλα σε μία ενιαία πλατφόρμα. Είτε έχετε ενδιαφέρον για πολιτική, για οικονομία, επιχειρηματικότητα, μόδα, lifestyle, πολιτισμό, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε, θα τα βρείτε συγκεντρωμένα λοιπόν σε έναν προορισμό. Ink.com. Bruno Mars, I just might. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice
1: FM. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital Tree.

Choice FM και Hits Only και Choice Cocktail, ημίρο δεύτερο. Πάμε Μύκονο. Πάμε μια Μύκονο, πάμε. Γίνονται διάφορα εκεί. Έγινε και αυτό. Νεαρός άντρας, γράφουν κάποια site. Νεαρός άντρας, influencer, γράφουν κάποια άλλα. Κυκλοφορούσε, λέει, γυμνός επί αρκετή ώρα και έφτασε και στον περιφερειακό που πάσε για αεροδρόμιο. Εκεί κάπου υπάρχει και ένα άγαλμα με την πρωτομή του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αυτός λοιπόν ήταν γυμνός και κυκλοφορούσε και επί ώρα και έφτασε στο άγαλμα και άρχισε να ερωτοτροπεί με τη βάση του αγάλματος. Άλλο πάλι και αυτό. Βέβαια. Λοιπόν, και πόζαρε, λέει, και σαν αρχαίος θεός. Άρα πρέπει να ήταν και λίγο influencer. Μπορεί να έχει δει και την Οδύσσια κτλ. Ναι, τον συλλάβανε. Βέβαια, μετά από λίγη ώρα όμως τον κυνηγήσανε κτλ. Αυτά γίνονται στην Μύκονος. Choice FM 98.2 and 104.3.

τις νομίζω τελευταίες επιτυχίες που μας είχε χαρίσει η Ριάννα. Όχι μόνο της εδώ, με DJ Khaled. Λοιπόν, ξεκίνησαν στην Ελλάδα και πάλι και αργά ή γρήγορα θα έρθουν εδώ, οπότε ας το μεταφέρω εγώ ότι άρχισαν οι επιτίδοι να στέλνουν μηνύματα ότι μίση μου το λογαριασμό σας στο Netflix έχει πρόβλημα και επικαιρώστε κάτι στοιχεία και τα λοιπά, ακολουθήστε το σύνδεσμο, έτσι, don't do it, γιατί έτσι λένε οι ειδικοί. Οπότε δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, μην ταραχτείτε, έτσι, δόλωμα το Netflix, αλίμονο. Λοιπόν, ευχαριστούμε και την Action Pub που είναι μαζί μας καθημερινά. Έτσι σε αυτό το πρώτο μέρος 12 με 1 όπου για 25 χρόνια βέβαια μας χορταίνει με την ίδια ποιότητα, την ίδια μεγάλη ποσότητα και το ίδιο πάθος για φαγητό. Βεβαίως σήμερα η Ομονιά της θα πάνε εδώ στο Γασιπί να δουν το πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Καϊράτ. Οι υπόλοιποι αν δεν πάνε στο γήπεδο 8 η ώρα να νάξει το pub, θα δούμε εκεί το παιχνίδι. Επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: Η ώρα είναι μία. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ. Ό,τι θες.
1: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Naked Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
0: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Gurion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants. Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Shop. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα χρώμα που σου αλλάζει τη διάρκεια.

Πάμε, moving to the sun. Και βεβαίως καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος, στο σημερινό Choice Cocktail εδώ στον Choice FM. Τώρα, για γεύσεις που ξεχωρίζουν, για ζεστή φιλοξενία, μοναδικές στιγμές, σας έχουμε τέσσερις διαφορετικούς προορισμούς, όμως με μία κοινή φιλοσοφία. Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar από την FD Group Restaurants, που είναι μαζί μας καθημερινά, μία με τρεις. Choice FM, the sound of summer.

Who wants to be alone? Και καλοκαίρι και όλα. Τώρα Νέλη Φουρτάντο, βέβαια, δημιουργία Τιέστο. Ναι, παιδιά, πριν πόσες μέρες πέρασαν από τότε που αποκλείστηκε η Βραζιλία από την Νορβηγία στο παγκόσμιο κύπελλο, ούτε μήνας. Έτσι. Μετά λοιπόν τον μεγάλο αστέρα της Σελεσάο, είδαμε σε διακοπές. Μιλάω για τον Vinicius Junior. Έγραφε στην Ιταλία, πάνω σε ένα σκάφος κτλ. Και μόλις τώρα ανέβηκαν κάτι φωτογραφίες που δείχνουν πώς έχει γίνει το πρόσωπό του μετά την αισθητική παρέμβαση, επέμβαση που έχει κάνει στο σαγόνι του. Είναι τελείως διαφορετικός άνθρωπος. Και το ερώτημα είναι, τόσο γρήγορα μπαίνεις άνθρωπο και βγαίνεις, δεν ξέρω, περίεργο μου φαίνεται. Βέβαια η είδηση λέει ότι πολύ πιθανό να είναι και προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι. Αλλά αν όντως είναι αλήθεια, έχει αλλάξει τελείως, καμία σχέση. Μάλιστα, αυτά για τον Vinicius Junior. Χαλαρώστε τώρα, δηλαδή χαλαρώστε, να ήμασταν απλόστρα, λέω εγώ, και να ακούμε. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: 128 GB ή 256 GB από 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 204 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Zeta. Ένα με σένα.
1: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok. At City of Dreams Mediterranean, step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18+. Drink responsibly.

0: Είσαι παγωμένες τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και Άντσιλ. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
5: Hey, Σρόμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
6: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
7: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
8: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
7: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
8: Mud Racer.
7: Καμικάζι Slide.
8: Wet Bubble και άλλα.
7: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
8: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
7: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
8: Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Άλλη φάση στο Φασούρι.
9: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.

0: Σόις κοκτέιλ, επιστροφή για το τέταρτο ημίωρο. Με τη Βέντο.
1: Τι είδε εδώ.
0: Αυτό. Λοιπόν, ένα σχολείο διαβάζω, δημόσιο σχολείο, στη Νέα Υόρκη, ετοιμάζεται να γίνει από τα πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα χρησιμοποιήσουν ανθρωποειδές ρομπότ μέσα στην τάξη. Και στα δικά μας. Το ρομπότ δεν θα αντικαταστήσει τον εκπαιδευτικό, αλλά θα λειτουργεί ως βοηθός διδασκαλίας, παρέχοντας εξατομικευμένη υποστήριξη σε μαθητές και καθηγητές. Βέβαια. Η σχολική περιφέρεια λέει Σαλαμάνκα City. Ποιο λέγανε Σαλαμάνκα? Αν δεν κάνω λάθος, ήταν χαρακτήρας από το Breaking Bad. Ήταν ο αρχηγός του καρτέλ που ήταν στην στο αναπηρικό καροτσάκι. Και εντάξει, τι έγινε, ναι. Λοιπόν, Σαλαμάνκα City Central School District ενέκρινε την αγορά του ρομπότ Sally από την καναδική εταιρεία Real Robotics με έναν βοηθό τεχνητής νοημοσύνης σε μορφή avatar, με τον οποίο οι μαθητές θα μπορούν να συνομιλούν και από τους φορητούς υπολογιστές τους. Η Sally λοιπόν διαθέτει ανθρώπινη εμφάνιση, με καστανά μαλλιά, μακριά, ναι, ωραία κοπέλα, ψεύτικη, με δέρμα από σιλικόνη. Καλά, δεν ισχύει μόνη με σιλικόνη. Σάλι και μακριά καστανά. Α, το είπα. Θα παραμείνει, λέει, καθιστή, αλλά θα μπορεί να κινεί το πάνω μέρος του σώματός της και να αλλάζει εκφράσεις του προσώπου. Κάθε μαθητής θα χρησιμοποιεί έναν μοναδικό κωδικό ώστε το σύστημα να θυμάται τις προηγούμενες συνομιλίες και να προσφέρει εξατομικευμένη βοήθεια, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του μαθητή. Αρχικά το ρομπότ θα χρησιμοποιηθεί, λέει, στα μαθήματα τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής του λυκείου, ενώ αν το πιλωτικό πρόγραμμα κριθεί επιτυχημένο θα επεκταθεί και σε άλλα μαθήματα. Προχωράμε, κυρίες και κύριοι. Choice.

Τζίνι είναι μπότελ από, από το μια φορά για έναν καιρό αντίπαλο δέος της Britney Spears. Ήταν και όταν ήταν κοριτσάκια, ήταν φιλινάδες μετά λίγο έτσι, γιατί είχαν μια κόντρα. Απλένε. Τώρα πάμε λίγο σε εμάς τους gamers, διότι ανακοινώθηκε από την EA Sports ότι στο FIFA, θα το συνεχίσω να το λέω εγώ, τέλος πάνω στο EA Sports FC 27, τέλη Σεπτεμβρίου, το εξώφυλλο θα κοσμεί ο Mbappé. Και πάλι, και το 23 ήταν πάλι ο Mbappé, τώρα βγήκε πρώτο σκόρερ και ανακοινώθηκε μάλιστα. Θα έχουμε το 27, ναι, μπορείτε να το πάρετε και στο κουτί, retail έκδοση. Έτσι. Αυτά, μια φορά, μια χαρά είμαστε, Mbappé. Ναι, ξέρω, εντάξει, θα μου πεις να κρατήσουμε λεφτά για το GTA. Εντάξει, το FIFA, τέλος πάντων, που το μπορεί να περάσουν χρόνια, αλλά κατά την ταπεινή μου άποψη δεν φτάνει ούτε στο μικρό δαχτυλάκι το Pro. Όσο αφορά το gameplay, τέλος πάντων. Λοιπόν, το FIFA είναι classic, έτσι, classic αγορά. John Newman, Love Me Again, και αμέσως μετά Eminem. Με Ριάννα. Και επιστρέφουμε σε λίγο με το τρίτο και τελευταίο μέρος. 98.2 and 104.3. Choice. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
2: Στερεότης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
1: Δηλαδή,
2: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
1: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεότης Limited.
2: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεότης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
0: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
3: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.

0: does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at The Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Το σωστό ακίνητο δεν βρίσκεται στην τύχη, βρίσκεται εκεί όπου υπάρχουν πάνω από 20.000 επιλογές. Proper Property Marketplace. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και βρες το επόμενο σου σπίτι.

Καυτό μεσημέρι, Τετάρτης 22 Ιουλίου, 104,3, 98,2. Οι δύο μας συχνότητες, socialfm.com.cy, μέσα από το site και βεβαίως από το ανανεωμένο application. Τέσσερις τρόποι, συγχαρητήρια πάντως για τη σωστή επιλογή σας. Μέρος τρίτων, στην παρέα μας βεβαίως, μία με τρεις, η FD Group Restaurants και βεβαίως μέλος της οποίας είναι το Captain's Cabin, εκεί στο Lady's Mile, με αυτό το υπέροχο θαλάσσιο πάρκο που τα παιδιά μπορούν να παίζουν με ασφάλεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ενώ εμείς απολαμβάνουμε το φαγητό και θέα τη θάλασσα. Choice FM 98.2 and 104.3.

22 Ιουλίου 2007. Ο Ζα Ρούλ και ο Λιλ Γουέιν συλλαμβάνονται μετά από μια συναυλία στο Μανχάταν με την κατηγορία της παράνομης οπλοφορίας. Οι ράπερ συνελήφθησαν χωριστά. Ο Ζα Ρούλ σταμάτησε για υπερβολική ταχύτητα όταν ανακαλύφθηκε ένα όπλο στο αυτοκίνητό του και οι αστυνομικοί που συνέλαβαν τον Λιλ Γουέιν για κάπνισμα μαριχουάνας βρήκαν επίσης ένα πιστόλι στο αυτοκίνητό του. Music calendar on Choice FM. 98.2 and 104.3. Choice, the

It's only. Αυτή είναι η Ολίβια. Την man I need. Πάμε σινεμά. Όχι, δεν είπα για την Οδύσσα. Εντάξει, Νόλαν έχει κάνει κάτι δηλώσει ο Νόλαν. Τι σκέφτεται να κάνει μετά. Εντάξει, ας την Οδύσσα. Έκανε και εγώ, αν θα ήμουν ο Νόλαν, θα τον άφηνα τον Οδυσσέα εκεί με την Καλυψό και θα έπεφταν οι τίτλοι του τέλους και τελείωσε η ιστορία. Ας και την Πινελόπη να πάρει κάποιον από εκεί. Τόσοι ήταν. Έτσι. Και τα λοιπά. Ο τηλέμαχος να γίνει βασιλιάς. Μια χαρά. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, τώρα. Καταρχήν είχε πει ο Νόλαν θα κάνω ένα διάλειμμα, λέει, γιατί κουράστηκε για να την κάνει την Οδύσσεια 3 χρόνια. Αλλά σκέφτομαι γιατί πολλοί φαν λένε γιατί δεν κάνεις μια ταινία τρόμου. Μας έδειξε μαύρες τρύπες, μας έδειξε όνειρα, μας έδειξε διάφορα. Τα απολαύσαμε, η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα να λέμε και την αλήθεια. Έτσι και Inception και Interstellar και από το Memento ξεκινήσει η ιστορία. Τέλος πάντων, και τώρα απάντησε ο Νόλαν. Πάντα πίστευα, λέει, ότι ο τρόμος ως είδος πρέπει να προσεγγίζεται πολύ προσεκτικά από ενοιολογική άποψη. Το καταλάβαμε. Με άλλα λόγια, πρέπει να έχεις μια καταπληκτική ιδέα. Όταν πας να δεις μια ταινία όπως το Obsession, αυτή είναι μια καταπληκτική ιδέα. Δεν έχει να κάνει με την τεχνική πλευρά. Πρέπει να έχεις δυνατό σενάριο. Σωστός. Ναι, ναι, εντάξει. Το είπε, μπράβο. Έχει να κάνει, λέει, με την ιστορία. Έτσι πάντα ψάχνω να βρω κάτι πρωτότυπο. Αν βρει κάτι πρωτότυπο. Να, και πάλι ξαναμίλησε για το Obsession. Το είδατε? Έγινε, λέει, μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες της χρονιάς. Την είδα το είδα το Obsession. Okay. Είναι η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του Κάρι Μπάρκερ. Αν δεν την έχετε δει, αφηγείται βασικά την ιστορία ενός τύπου που θέλει να εξομολογηθεί την αγάπη του σε μια συνάδελφο, αλλά ντρέπεται, δεν μπορεί, ρε παιδί μου. Έτσι, όσο και αν τον ψιλοπροκαλεί η κοπέλα να ανοιχτεί, ώσπου θα βρει κάτι, ναι, ένα ας πούμε ξόρκι, και να ευχηθεί να τον ερωτευτεί η κοπέλα που του αρέσει. Και η ευχή του γίνεται πραγματικότητα με θανάσιμες συνέπειες. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.

0: Χαρή Ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and elevate your career. Bring your CV to the Open Career Days on the 5th and 26th of August and take advantage of on-site interviews. Open to applicants 21 and over. We're hiring across casino operations, casino marketing, hospitality, food and beverage, culinary, security and surveillance. Wednesday, 5th and 26th of August. From 10 a.m. to 6 p.m. at City of Dreams in Limassol. More at codcareers.com.
2: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
3: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές, γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
4: Two ways to enjoy it, one unforgettable taste. Pepperoni pizza, classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Batiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni Pizza. Call us at 25 32 22 25.
5: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βράδια αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30.

0: Είναι ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπιλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυρικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.

Choice Cocktail και Choice FM, τελευταίο πλέον ημίωρο, πάμε στη μικρή οθόνη, Euphoria. Η Ζεντάγια, όταν υπάρχει Ζεντάγια, οι υπόλοιπες, ναι. Λοιπόν, η Ζεντάγια μπορεί να προτάθηκε για Emmy πρώτου γυναικείου ρόλου, ενώ αυτό το κορίτσι που λέγεται Sydney Sweeney δεν προτάθηκε για Emmy β' γυναικείου ρόλου. Λοιπόν, και άρχισαν οι συζητήσεις, βέβαια γράφτηκαν διάφορα για τις σκηνές της Sydney Sweeney, και έρχεται τώρα ο δημιουργός της σειράς, ο Sam Levinson, να μιλήσει όσον αφορά γιατί έβαλε μέσα το OnlyFans, έτσι, σε αυτή την τρίτη σεζόν. Real Time with Bill Maher, ναι, αυτή ήταν η εκπομπή, φιλοξένησε τον Sam Levinson και είπε λοιπόν ότι αν κοιτάξει κανείς, λέει, το OnlyFans, βγάζει σχεδόν όσα χρήματα βγάζει και το Hollywood. Δεν πρόκειται για μια περιθωριακή δραστηριότητα, αλλά για μια τεράστια επιχείρηση. Και όπως υποστήριξε, πολλοί νέοι άνθρωποι μπορεί να απορρίπτουν την προοπτική μιας συμβατικής εργασίας και να στρέφονται στην παραγωγή προσωπικού περιεχομένου, αναζητώντας γρήγορο και εύκολο εισόδημα. Τώρα, αυτές οι δηλώσεις, κύριε Levinson, δεν ξέρω αν θα έχει, ναι, σχόλια, αλλά εμένα κάπως μου κάνουν.

Choice Cocktail, τέλος. Ευχαριστούμε και την FD Group Restaurants που είναι μαζί μας καθημερινά 1 με 3, από έναν καφέ δίπλα στη θάλασσα μέχρι μια ξεχωριστή βραδινή έξοδο στο κέντρο της πόλης. Έχετε 4 επιλογές: Captain's Cabin, Απλόστρα, Κούριον, Beach Restaurant και Λίθος Concept Bar. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Άντωνης Σιξφορτού σε λίγο και στις 6 Χάρης Παπαθεοχάρους. Μείνετε εδώ στον Choice FM. Εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 12. Bye! Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Είναι 3.
0: Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nuggets Get Pub.
2: Για εταιρικές συναντήσεις, shooters στο Nuggets Get Pub. Μπελάκια, μπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια, οθόνες με αγώνες, DJ και φαγητό, μέχρι τα πέναλτι.
3: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
0: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επόμενο.

0: 3 MPM Distributors Limited. Χάσε την αίσθηση του χρόνου αυτό το καλοκαίρι, ξέροντας ότι το σήμα σου δεν θα το χάσεις ποτέ στο νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το iPhone 17 256GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 191 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό διακοπών? Η Λεμεσό σε περιμένει. Περπάτησε στο Μόλο, την παλιά πόλη και την κοσμοπολίτικη μαρίνα. Ζήσε τη μαγεία της θάλασσας. Χαλάρωσε στη φύση και ανακάλυψε χωριά γεμάτα παράδοση. Κορυφαία γαστρονομία. Απόλυτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Η Λεμεσός αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Μπες στο limassoltourism.com και σχεδίασε το ταξίδι σου.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
0: Τρεις με έξι.
3: Τρεις με έξι.
0: Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: I'm loving it. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

βράδυ το μπανάκι, θερμοκρασία στέλνει στο Θεό. Αυτό είναι το intro, το οποίο βεβαίως προτρέπει να κάνουμε μπάνιο, θάλασσα βεβαίως ή μπανιέρα, όπου βολεύεται ο καθένας και όπου προλαβαίνει. Λοιπόν, δύο θερμοκρασίες είναι τρελές και βέβαια μας αρέσει, η αλήθεια είναι αυτή. Θερμοκρασία, υγρασία να μην έχει μόνο. Choice X42 και σήμερα βεβαίως τον αγαπημένο σας Choice FM είναι ο Anthony X42 παρέα με τα εστιατόρια McDonald's.

Θέλουμε δροσιά, πολύ ωραία. Μουσικές βεβαίως, τον αγαπημένο σας Choice FM είναι ο Anthony 642. Ποιο είναι το καλύτερο experience, το experience όμως, είναι το mix experience. Αυτό σημαίνει ότι μιξάρεις το καλοκαίρι σου απολαμβάνοντας την αγαπημένη σου Sprite Zero με Passion Fruit ή Pink Grapefruit. Δοκιμάζεις τις δύο νέες δροσιστικές γεύσεις με το γεύμα σου και taste the experience μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Στο Choice FM τη φασαρία του και σήμερα απογευματάκι, ο Anthony 642.

0: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το McXperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the McXperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 22 Ιουλίου. Φορμόζες ελληνικές, τώρα 2,45 το κιλό. Μοσχαρίσια ελιά Ολλανδίας, από 16,18, τώρα 14,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ μπιφτέκια κοτόπουλου 600 γραμμάρια, από 5,79, τώρα 4,99. Μπονάλπι Edam Light, 8,50 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: The Onyssous Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssous Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssous Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol.

0: telephone 25 22 22 10.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: It's only.

Six for Two και σήμερα βεβαίως μέχρι τις 6 παρά όλα μας στα εστιατόρια McDonald's και πάμε σε κάτι καινούριο. Στο ink.com θα πάμε, το οποίο είναι live και αποτελεί το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital Tree. Με τη μετάβαση στο ink.com όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital Tree ενώνονται σε μια ενιαία πλατφόρμα, δημιουργώντας ένα πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης. Άρα θα βρείτε πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμό και ό,τι άλλα αξίζει πραγματικά να γνωρίζετε, τα οποία συγκεντρώθηκαν πλέον στο ink.com, το οποίο σχεδιάστηκε με τον αναγνώστη στο επίκεντρο, προσφέροντας μια σύγχρονη, καθαρή και μη παρεμβατική εμπειρία. Άρα, μπαίνει σήμερα στο ink.com και ανακαλύπτει τη νέα γενιά ενημέρωσης. No matter what, no matter what.

Δες τι σήμερα, απογευματάκι όμως στο Choice FM, δροσίζουμε με τις μουσικές μας hits only στον αγαπημένο σας Choice, είναι ο Anthony 642. Παρέα μας στα εστιατόρια McDonald's σε κάθε μας διαδρομή, όπου και να πάμε, έτσι. Λοιπόν, με τα νέα Mi Experience, δεν σας... Σας ενημέρωσα, δεν τα δοκιμάσατε ακόμα, σε λίγο λεπτομέρειες. Πριν όμως, μιλώντας για μπανάκια και τέτοια προηγουμένως, πείτε μας τώρα έτσι κάνα προορισμό ωραίο να πάμε, καμιά θαλασσούα και τα λοιπά. Τώρα φεύγουν και τα τροχόσπιτα από τη μέση, το διαβάσατε αυτό έτσι, μπήκατε φυσικά στο ink.com, το είδατε. Λοιπόν, για πείτε μας καμιά παραλία την οποία μπορεί να παραλείψαμε, εντάξει δεν έχουμε πάει και σε όλες τις παραλίες. Με drone θα πηγαίνουμε. Τέλος πάντων, αν έχει κάτι ωραίο το οποίο αξίζει τον κόπο να επισκεφτούμε, είτε βουνό είτε θάλασσα, καλό θα είναι να το μοιραστείτε μαζί μας, να το μοιραστούμε και με τους άλλους. Τώρα θα μου πεις, άμα το μοιραστούμε μαζί σου και με τους άλλους, πώς θα βρίσκουμε την ησυχία μας. Παίζει και αυτό. Αν θέλετε να μοιραστείτε ένα ωραίο προορισμό όμως, 97 710 710 το Viber του Choice FM.

0: Η ώρα είναι 4. Είναι 4.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
3: Στερεότης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
2: Δηλαδή,
3: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
2: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεότης Limited.
3: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεότης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο Live Link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
5: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
6: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
7: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυρικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
8: 3 με 6. Choice 642 με τον Anthony.
9: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: I'm loving it.
11: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound.

Έλεγα προηγουμένως φυσικά ότι σε κάθε μας διαδρομή παρέα μας είναι τα αγαπημένα μας εστιατόρια McDonald's. Τώρα, αν θέλετε χαλάρωση, ok. Αν όμως θέλετε μπιτάκια εξωτικά, φυσικά η αγαπημένη σας Sprite Zero συναντά το τροπικό Passion Fruit και το γεύμα σου στα εστιατόρια McDonald's αποκτά high energy. Δεν το σκέφτεσαι λοιπόν, go on, taste the mix experience. Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παρέα μας και σήμερα μέχρι τις 6 στο Choice 642.

Πάμε βολτά, ωραία. Δίνουμε ραντεβού την Κυριακή που έρχεται 26 του μήνα στο Βασούρι Water Park για βουτιές και παιχνίδια. Το πρόγραμμα βεβαίως, επιστροφή της Eurobank θα είναι εκεί. Στο live link του Choice FM από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι με Νατάσα Τούρζα και Γιώργο Ρούσο. Θα γνωρίσουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο ή στην Ελλάδα. Διαλέγεις και παίρνεις και κερδίζεις κιόλας. Λοιπόν, κατεβάζεις το επιστροφή app σήμερα από το Google Play ή App Store και ξεκινάς να κερδίζεις.

0: Συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
2: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and elevate your career. Bring your CV to the Open Career Days on the 5th and 26th of August and take advantage of on-site interviews. Open to applicants 21 and over. We're hiring across casino operations, casino marketing, hospitality, food and beverage, culinary, security and surveillance. Wednesday, 5th and 26th of August from 10 a.m. to 6 p.m. at City of Dreams in Limassol. More at codcareers.com.
3: Looking for the ultimate holiday destination? Limassol is waiting for you. Stroll along the promenade, the old town, and the cosmopolitan marina. Dive into the blue sea. Relax.

0: On vacation, recharge your senses here. Visit limassoltourism.com and plan your perfect escape today.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Είμαι η Κύπρος. Η φύση μου σε περιμένει για να ζήσεις τις πιο όμορφες στιγμές σου. Γι' αυτό, προστάτευσέ με, κάνοντας απλές κινήσεις. Άναψε κάρβουνα μόνο σε ειδικά διαμορφωμένες ψυσταριές και βεβαιώσου πως ο άνεμος δεν αποτελεί κίνδυνο. Χρησιμοποίησε ειδικά προσανάματα και κράτησε τη φωτιά μακριά από έφλεκτα υλικά και ξερά χόρτα. Μείνε δίπλα στη φωτιά και κράτα κοντά σου νερό. Σιγουρέψου πως έχεις σβήσει εντελώς τα κάρβουνα πριν αποχωρήσεις και απόρριψέ τα σε ειδικούς χώρους. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only.

Πάμε να δροσιστούμε. Πάμε να δροσιστούμε. Θέλεις δροσιά, αλλά θέλεις και γεύση. Η Sprite Zero μιξάρεται με pink grapefruit και φέρνει ένα ηλεκτρικό sour twist στα αγαπημένα μας γεύματα στα εστιατόρια McDonald's. Go on. Taste the mix experience. Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's, τα οποία είναι μαζί μας και σήμερα μέχρι τις 6 στο Choice 642.

Πάμε να θυμηθούμε μουσικές τώρα βεβαίως και να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο, μια βραδιά αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Σάββατο 8 Αυγούστου, το μαγευτικό Lumina Botanical Garden στο Γκόρνο. Στα DEX, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόληση εισιτηρίων και κρατήσεις στο 94-33-48-05. Ξαναζήστο, δεν είναι απλά ένα πάρτι, ένα ταξίδι στο χρόνο. Χορηγοί επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital Tree.

0: Η ώρα είναι 5. Είναι 5. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.
1: Έλα, Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naxxed Pub.
3: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.

0: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης. FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Ακλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
2: What does it mean to cook for the ones you love?
3: New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βραδιά αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόληση εισιτηρίων.

0: Είναι ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: Ρομαντικό ραντεβού.
2: Δείπνο με φίλους.
1: Φαγητό έξω οικογενειακά.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
2: Λαχταριστές μακαρονάδες.
1: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Για ξέγνιαστες στιγμές.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
2: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532 2225.
1: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
3: 3 με 6. 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 98.2 and 104.3.

Λοιπόν, πάμε στα διαδίκτυα τώρα και στα social media κλπ. Με τους Γάλλους βουλευτές να ανέκριναν την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών, καθώς αυξάνονται παγκοσμίως οι ανησυχίες. Ναι, καλά, τώρα το θυμηθήκατε. Σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν τα social media στην υγεία και στην ασφάλεια των ανηλίκων. Η Γαλλία γίνεται έτσι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που ακολουθεί το παράδειγμα της Αυστραλίας. Λοιπόν, που τον περασμένο Δεκέμβριο έθεσε παγκοσμίως σε ισχύ την πρώτη απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 16 ετών σε πλατφόρμες όπως το Facebook, Snapchat, TikTok και YouTube. Η Γαλλία ανοίγει το δρόμο καθώς είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που υιοθετεί την ψηφιακή ενηλικίωση, δηλώνει η Ian Le Enough, υπουργός για την τεχνητή νοημοσύνη στους γερουσιαστές. Λοιπόν, με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τον Απρίλιο προέτρεψε τους νέους να κλείνουν τα κινητά τους και να διαβάζουν προκειμένου να γίνουν καλύτεροι πολίτες, επιθυμεί ο νόμος να τεθεί σε ισχύ εγκαίρως για την έναρξη του σχολικού έτους. Λέει ο ίδιος, σας αφήσαμε σε αυτή τη ζούγκλα και αυτή σας στέρισε την προσοχή σας, είπε ο Μακρόν σε εφήβους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης τον Απρίλιο, αναφερόμενος στην έλλειψη κανόνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρέπει να επιβραδύνουμε το ρυθμό και να σας βοηθήσουμε να γίνετε ενήλικες και πάνω απ' όλα πολίτες. Είπε ακόμα και πρόσθεσε ότι γι' αυτό θέλουμε να πούμε, λέει, ότι πριν από την ηλικία των 15 ετών, τέρμα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οκ. Η Γαλλία έγινε, έκανε το πρώτο βήμα τέλος πάντων στην Ευρώπη, για να δούμε πώς πάει αυτό.

Πάμε να δροσιστούμε. Πάμε να δροσιστούμε με τρέλα. Βεβαίως αυτό είναι το Choice 642 και σήμερα απογευματάκι στο Choice FM ο Anthony 642. Θέλεις δροσιά, αλλά θέλεις και γεύση. Εδώ βέβαια έρχεται η Sprite Zero, η οποία μιξάρεται με Pink Grapefruit και φέρνει ένα ηλεκτρικό sour twist στα αγαπημένα μας γεύματα στα εστιατόρια McDonald's. Go on λοιπόν, taste the mix experience. Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's που είναι μαζί μας και σήμερα μέχρι τις 6.

0: ξεκινάνε στα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked, locked. More is coming up next. Choice FM. Choice FM.
4: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta. Ένα με σένα.
5: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής

0: οργάνωσης.
1: Hey, Σράουιν! Ρε μαμά, πες του κάτι!
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
4: ματρέισερ,
5: καμικάζι σλάιτ,
4: wet bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
4: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις διοίκηση επιχειρήσεων, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις αποκτώντας ισότιμο πτυχίο πανεπιστημιακού επίπεδου. Το Cyprus College, μέσω των διασυνδέσεών του με την αγορά εργασίας, σου προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών επιλογών στον σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις διοίκηση επιχειρήσεων. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
7: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: Proper Property Marketplace. Πάνω από 20.000 ακίνητα, ένα marketplace. www.properproperty.com.cy.
9: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
10: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.
11: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
12: I'm loving it. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Well, the weather seems to be very hot today. Να μιλήσουμε για την αγγλική, τέλος πάντων, γιατί τη μιλάμε κι αυτή. Είναι intellectual εκπομπή τώρα, πώς θα γίνει αυτό. Πρώτη φορά τα ακούτε, άλλη μόνο. Λοιπόν, κυρίως έδρος ο καιρός, έχουμε κάποιες αυξημένες δεφόρες στα απογευματάκια φυσικά. Η θερμοκρασία ανεβαίνει έτσι λίγο. Λοιπόν, και θα συνεχίσει να κυμαίνεται πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Με την πτώση αναμένεται την Παρασκευή. Οπότε, όπου βρίσκεται νερό, μέσα, μέσα, μέσα λέμε, μπάνιο.

Και σήμερα τα αγαπημένα μας εστιατόρια McDonald's στην παρέα μας φυσικά, και το καλύτερο experience θυμίζω ότι είναι το Mix Experience. Μιξάρεις το καλοκαίρι σου απολαμβάνοντας την αγαπημένη σου Sprite Zero με Passion Fruit ή Pink Grapefruit. Δοκιμάζεις τις δύο νέες γεύσεις δροσιστικές μαζί με το γεύμα σου. Από εκεί και πέρα, you can taste the experience. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι όλοι είστε alright και σήμερα βεβαίως. Αύριο με τρέλα, κορδέλα και τα ρέστα, τις καλύτερες μουσικές hits only στον αγαπημένο σας Choice FM. Tomorrow, φιλιά.

0: no.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
3: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and elevate your career. Bring your CV to the Open Career Days on the 5th and 26th of August and take advantage of on-site interviews. Open to applicants 21 and over. We're hiring across casino operations, casino marketing, hospitality, food and beverage, culinary, security and surveillance. Wednesday, 5th and 26th of August. From 10 a.m. to 6 p.m. at City of Dreams in Limassol. More at codcareers.com.
4: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
5: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat, and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
6: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή, όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύο το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
8: Στερεότης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
7: Δηλαδή,
8: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
7: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεότης Limited.
8: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεότης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
9: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Purion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
10: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Μαθεοχάρους.
11: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρους. Καλώς ορίσατε για ακόμη μια φορά εδώ στον Choice, 22 Ιουλίου λοιπόν σήμερα. Πριν ξεκινήσουμε και πούμε εννοείται όλα αυτά τα κουσκούς και όλα αυτά τα οποία είδαμε και διαβάσαμε έτσι μέσα στην ημέρα, να σας πω ότι σήμερα γιορτάζει ο Μενέλαος, γιορτάζει η Μαριλένα. Χρόνια πολλά τέλος πάντων σε εσάς που γιορτάζετε. Έχετε εννοείται την ονομαστική σας γιορτή, τα γενέθλιά σας, η μία επέτειο. Χρόνια σας πολλά με υγεία. Παιδιά, τι ζέστη είναι αυτή ολημερής. Δεν υπάρχει, δηλαδή βγήκα σήμερα έξω να πάω με ένα φίλο για φαγητό το μεσημέρι και ήταν λες και είμαι στην κόλαση. Φαντάζομαι κάπως έτσι πρέπει να είναι η κόλαση. Τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε αυτά. Προς το παρόν, να σας πω ότι η Τράπεζα Κύπρου είναι εδώ στην παρέα μας, στη συντροφιά μας με το ολοκένουργιο Join Up. Γιατί το χαρτζιλίκι πλέον είναι εύκολη υπόθεση και έχει και πολλά πολλά έξτρας. Αλλά φυσικά και το 97 7 10 7 10 εντελώς ωραία στο Viber. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Επιστρέψαμε λοιπόν, σας έλεγα έτσι προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής για τον καύσωνα. Σήμερα είχε και προειδοποίηση και σταμάτησαν και τα delivery, αν δεν κάνω λάθος, το μεσημέρι από τη 1 μέχρι και τις 4, που ο υδράργυρος φτάνει και τους 40-41 βαθμούς Κελσίου. Να σας πω εντωμεταξύ ότι για να δροσίζεστε, πολύ πολύ νερό να πίνετε, εννοείται πάντοτε και πάντα υπό σκιά. Και αν είστε τώρα στην παραλία ή γενικότερα πρέπει να βάζουμε αντιλιακό, αλλά αν είστε στην παραλία κάτω από τον ήλιο, εννοείται 2 και 3 φορές αντιλιακό. Και επίσης να σας πω ότι μπορείτε να πάρετε το μπουκάλι με το νερό σας που είναι παγωμένο, που είναι δροσερό, και να το βάλετε στους καρπούς στο χεριό σας. Εκεί λοιπόν αλλάζει κάπως η θερμοκρασία του σώματός σας, και αν ακουμπήσετε κάτι παγωμένο στους καρπούς σας ή στο λαιμό σας ή στο αναφιένα σας, αλλάζει αμέσως η θερμοκρασία του κορμιού σας. Δοκιμάστε το, είναι πολύ ωραίο hack. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ.

περισσότερο φαν των Χριστουγέννων και του χειμώνα παρά του καλοκαιριού. Εσείς τι προτιμάτε, αλήθεια? Περιμένω να δω τα μηνυματάκια σας στο 97 710 710, εντελώς δωρεάν στο Viber. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.

φυσικά μπορείτε και να μας ακολουθήσετε στο Instagram, στο TikTok και στο Facebook Choice FM Cyprus. Ανεβάζουμε πολύ πολύ ωραίους διαγωνισμούς. Να έρθετε στην παρέα μας και πολύ ωραία βιντεάκια μαζί με τα παιδιά. Καθόμαστε και κάνουμε υπέροχα reel, αλλά φυσικά και Choice News. Οπότε μπορείτε να τα δείτε και να τα μάθετε όλα και για τις συναυλίες τις οποίες έρχονται, γίνονται και τα πάντα όλα. Όλα τα μουσικά νέα θα τα μάθετε εδώ. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
4: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
5: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok. At City of Dreams Mediterranean, step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18+. Drink responsibly.
6: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου. Τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση. Η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς. Όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθιοχάρους.
8: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
9: Choice FM 104.3 and 98.2.
10: Hits only.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πείτε μου σας παρακαλώ ότι έχετε δει το viral καβουράκι που πραγματικά παίζει παντού σε όλα τα social media. Έγινε viral λοιπόν γιατί κρατάει ένα ψάρι σαν τρόπαιο. Το καβουράκι λοιπόν που ξέρουμε ότι έχει την ιδιότητα έτσι να περπατάει και στο πλάι και μπροστά και πίσω, κάτι σαν 360. Έχει βγει έτσι μια υπέροχη φωτογραφία όπου κρατάει ψηλά ένα μεγάλο ουσιαστικά ψάρι σε σχέση με το μέγεθός του και έχει γίνει viral τώρα και στο Twitter και παντού. Γιατί η παιδιά έχει κερδίσει την μάχη το συγκεκριμένο ψάρι. Οπότε ναι, στη ζωή σας ίσως να πρέπει να γίνουμε λίγο το καρβούρι και όχι το ψάρι, θα ήταν το δικό μου.

0: Δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Nugs Get Pub Breakfast μέχρι τις 12.
1: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita, ένα με σένα.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Μπαγιάτικο ψωμί. Περσινό τζιν. Ξεχασμένο ρολόι. Παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
0: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βραδιά αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόληση εισιτηρίων και κρατήσεων.

0: Είναι ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
2: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και είστε φυσικά συντονισμένοι στον Choice εδώ στο Rush Hour. Ελπίζω και εύχομαι να είστε καλά, να φεύγετε από τη δουλειά σας, να πηγαίνετε σιγά σιγά στο σπίτι για να ξεκουραστείτε ή να πηγαίνετε στη βόλτα σας. Από ό,τι ξέρω έχει και ποδόσφαιρο σήμερα. Καλή επιτυχία στις κυπριακές ομάδες που μπαίνουν στην Ευρώπη. Πότε πέρασε και το Μουντιάλ, αλλά ήταν ένα πολύ πολύ ωραίο καλοκαίρι με τούτα και με εκείνα με το Μουντιάλ, γιατί μαζεύτηκαν οι παρέες, ήταν το ποδόσφαιρο, συζητήσαν εννοείται τα ποδοσφαιρικά και όχι μόνο. Ήταν πολύ πολύ ωραίο νομίζω όλο αυτό που έγινε με το Μουντιάλ. Θα τα συζητήσουμε και σε λίγο. Προς το παρόν, η Τράπεζα Κύπρου εδώ στην παρέα μας, αλλά και το 97 7 10 7 10 εντελώς ωραία στο Viber. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Σήμερα λοιπόν που ξύπνησα, θέλω να σας πω ότι κατευθείαν πήγα για καφέ μαζί με φίλους και κάναμε μια συζήτηση και κατάλαβα ότι κάποιοι μπορεί να κανονίζουν να πάνε για καφέ και να έχουν ήδη πιει καφέ στο σπίτι με το που ξύπνησαν. Και τους έλεγα ότι εγώ δεν έχω πιει καφέ, είναι ο πρώτος καφές που πίνω τώρα εδώ μαζί σας, και κάπως ξαφνιάστηκαν. Εσείς ρε παιδιά, δεν ξέρω, κάπως θα ήθελα να το συζητήσουμε. Όταν λοιπόν κανονίζετε να πάτε για καφέ μαζί με φίλους, πίνετε από πριν καφέ στο σπίτι για να ξυπνήσετε? Δεν πίνετε καφέ εκείνη την ώρα που έχετε κανονίσει με φίλους? Ή εγώ το σκέφτομαι πολύ διαφορετικά? Περιμένω να δω τα μηνύματάκια σας.

πάμε τώρα σε κάτι άλλο που βλέπω και διαβάζω εδώ. Έρευνες δείχνουν λοιπόν ότι η έλλειψη ύπνου και πείνας είναι από τους βασικότερους λόγους που μπορούν να κάνουν κάποιον έτσι να νιώθει ότι έχει νεύρα, να νιώθει ότι έχει θυμό. Όταν το σώμα λοιπόν

0: 256 GB με 29 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 238 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
2: Τα συνηθισμένα ποτά μπορεί να είναι ok για κάποιους, αλλά εσύ αξίζεις κάτι μοναδικό και διαφορετικό.
3: Βίμτο, ανακάλυψε το διαφορετικό σου. Ή να σου το πω κι αλλιώς. Βίμτο, find your different.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι

0: οι Σιρήνες σε σας καλούν κοντά τους το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπιλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυρικό Σύνδεσμο Κύπρου και το Κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital Trees.
1: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Έγινε λοιπόν ο κακός χαμός με την Οδύσσια. Παιδιά, δεν υπάρχει όλο αυτό που γίνεται με αυτή την ταινία. Πάμε να βρούμε εισιτήρια για να πάμε στο σινεμά και είναι sold out. Δεν ξέρω αν όλο αυτό το hype που έχει αυτή η ταινία αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Αν την είδατε, στείλτε μου ένα μηνυματάκι στο 97.7.10.10 εντελώς ωραία στο Viber και πείτε μου να πάμε και εμείς να τη δούμε. Είναι όλο ένα hype το οποίο δεν εξηγείται. Περιμένω να δω τα μηνυματάκια σας γιατί σκεφτόμαστε και όχι τίποτα άλλο. Είναι και 3,5 ώρες ταινία.

Φετούτα και με εκείνα, αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο και τα λέμε και πάλι αύριο που αλλού εδώ στον Choice. Ένα μεγάλο φιλί στέλνω σε όλους. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης.

0: Η ώρα είναι 8. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
3: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
4: Choice FM 98.2 and 104.3. The

0: Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
1: Stay tuned. More hits coming up next.

0: Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: Hits only. Hits only.

0: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree. 98.2 and 104.3. Join

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat, and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
3: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Waterpark για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
4: Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
2: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
3: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
2: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.